Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για μπλε και για καπρίτσια.

καρδιά και θα πεθάνω στη μόρτια ζωή. Και πως πάω για βρέντια, για καπρίτσια και θα...

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και τα λιά δικά μου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.